ότι ρηγνώραρα ο χαστάς. Αγόρα κορτέ κοντάκτου, ναι τέλε μόγω, ημένε υπάρ. Κοτσιν διαμάντου του μάκι, θα σε τότου μου του φανάκι. Αχαστού διδόσκο, από τέστα διούν κατηνάκι. Σε κύρα μία πεταλάτα, κάτια τσιουίς του πεντελτά.

στα λάθη. Το έχω παιδί να πουν αμίγου γινόντου η γινόρα να μαστάσει. Αγόρα κορτέ κοντά του δεν τελεπόγω η μένα η φάση. Κοτσε διαμάντου μου μάκι, θα σε τότε μου του μανάκι. Αχά στο μου διδόσκο από τέστα διούν κατηλάκι. Σε γύρα μια πεζαλάτα, κάτια τσιγουί του πέντε τάση. Το μπέκα μαμά στη φουνάτα, τη ραβέ του κόμπο ήταν κλάσι. Παουάσι, τη βόσου κουστούλου και ο τρόσι. Έφουγα τα δε συμπατάσι, και από τέστα του μακαλάσι. Τι κόμπο!

παλάτι. Έχω παιδί να πουν αμύγου και να οδύρει την ώρα να μαστάσει. Αγόρα κορτέ κοντάκτου, δεν τελεπόβο, ημένα η φάση. Πώ είναι διαμαντού του Μάικη, δεν σε τότε μου του φανάκι. Αχά σου τη δόσκο, αποτέστα